Τραδόγαλακ, τραδόγαλακ. Ωραίο, στο κτίσμα τρώω να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ γνούκ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν. Σε φύρεν.